0: κουλάς του μκβάβι.
1: Να το έφυγε ο Θανάνα Ιμπούνα να τέφει, Θανάνα να ήρθα σαν πίσω μάπ. Βότα βέρε νησιωσί, ρε νη, επεπέι, κοπτάνι. Σίτσι νουρκύρεν ένα μανάτσας. Θα δεν μιλά φάνε τάνα να πίπι. Του σαν λέτε, τσένα μη του σαν μιλά πιάζω να τάνε αμπάνι, τάνε την άρα να νικίσκελε ανάτζαν ρίν, παρά από τσάμπλε φάνε πιάζω να τάνε. Τι βοάτα λίγης. Τότε το μα είτε νόρε με μακένα μπρένο πάνε βρέν, βρατσέ ασύνα σούρο τένε άτσον, φακούβε να τσίσου μανά τσάνε, σαν του κουν τσίλα μας σούρο τραβά του κουν ραβού. Τα είσα τάνε πέντου, άνα νεκίστ που λέω φάτα, τα πούνε οκτάν τσάντρα, να φαράκι βοτρέ.
2: Φανάνα να ημπούνε, να φανάνα φαντζακάνα ρίτσο, όσο είναι οι Αραβοί, οι φουτσαφτσα σε φαντζακάνα ρίτσο ρίν, οι ποτό άντζιρο ρίν, οι ρίν τσίρο πέτακαν τσίρα μα ρίτσο ρίν. Σαν φανάνα νιμπούνα να γίστα, ούτε φανάνα να πάντα κάνα ρίτσι. Ατσέ το λόγο ζάντσι μπουλατέ να βέτα, ο να τον φανατζάντσι και τσιάμπνιτσι, αν λε φαπτέ ζάνα, φαπτέ μπάνα μίτσι, είναι τένα τη μέτη, το μίτσι και ζάνα, μα του λαντζέ. Έτσι είναι όλα τη σμαν μέζα, κατ' σμανάτσα, αν λε, που μανίμπα φούτσεν, μαγάλατσι. Μου φαούλα να το κουνε ρούστε, το κουνε σύνα φανα πιάζα, να μίσι νιούλ πήρε ένα τσερεριάβε, βασίνα φανανάρα να ραμίσι μαγάλατσα σου μόνο τη μέτη, το κουνε. Φάις να ρακνε λαλάνα μίτσι τέμζε, έτσι μισού μαγκάλα τσάσου μανί μπατσούν ρε.
3: Να μπορώ να τσάντε, πάνα να πάντα κάνα και μπορώ να καγώ κατσά. Ρε πάνα να μπορώ να στη μισή μανά τσα φύρτσουν λίζα μισό αυτό να σω. Τι ρε καφού κατά τέμ σαβατά ρε γέτα μίτσα μιλίζω. Ρώτα σω ρε παμίλ σω ρε παμλώσου μπαί να τα όλτε λάσα μόνο νοφό να παμίλ τσι. Ρε μαντε μπρομούρα σαν σκασίρα τε. Τι έσνε βατσι τσιωτσό τσιλί τε μαντε μα, λάσα μπτήρα κα. Σαββατούζα σαν λύση, του κουνήσει λαλά μαγέντρα μίτσα, σαν λίγο τένα μάρν, του κουνήσει λαλά μαγέντρα, δεν ξέρω μαράτσα λεπά να μην μπούνα να το υπαγώ.
4: Φανάνα να μην μπούνα να, τη φανάνα να γυρέσα να μην πέσουν μάχ, ήταν πάρα να, σαν μέτσι με τένα άκουρε σαν λύση, που ήταν πάρα κουαμνά, πιέρα μούνα, μαντήτη μάχ, σαραγού, μίσουν ούλ. Σεμβουλετένα μανάτσα σου τόφνα μαλακάς. Μανάτσα σαν έφανα να πυρενένα σαν τέτοινα μανάτσα τσάκαν σεν τάφανε αμπρίν. Μίσουν πιάνε το τέξε φοβιένε τε κούλα. Μα φάντα το τσαρμίτε άσαρίνα γενε μλάλα να νιφάκου. Τα βακαμ τσίπνα ρε φακουρένιζε. Τέρνα νιμπτέρανε σε τούκνε μετά ανάς. Φαβούλενα μέτς τσαραϊνρίνρα. Αφάνα μανάτσα σε φανάνα να μην μπουν να σε. Ανακρύλου, μιέγγια, αφιό του κατάν λεγείς. Αφιά μην ρίμαντρες σε σάνα, κασάνε μφανατή, μφανού, σε μήτε τατάνε μισή κούλμου ζάνη. Φαπενάρα να σάν. Λε φανετάνα, φανετάνα να τα βάμ νιφαβόκ, μα φανετάνα να βε, τένα άνσουν σένια, άρμα σαφάμ τσάρα, famasana koa mantsy le fanatanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Έφασα σαν την μιαρ βαραλίλαν φουνή.
1: Σώτο τουμπκουλά, σώτο τουμπκουβάβ.